0: 808 Shadow Towers Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Τα πρέμενα τα hit μουσικά Κάτρα FM.